0: Βράζει πολύ. Βράζει πολύ.
1: Ζιόγο που μάτια μετά λάβω κλάβα.
2: Και καλό θεμό σε στρώ.
3: Να μόρια πάνω πριάτε λιακή. Μα να μόρια πάνω σλάδο λέτε.
4: Τότε ο σβεζίτα.